0: Κάσα. Ακούς εσύ τα 40 πραγματάκια.
1: Φάντα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιουκάγιου τα υπηκτάκια.